0: πάρει τους όλια.
1: Σαν να βαθείτε εδώ σε κεβανάτα.
2: Σαν να βλέπεις και τα βάθη σε πόβο.
3: Radio Murta, una radio de aquí, feta

ποταμά. Φανακές τεζάρες, αϊλάς, για σύρε μόρετ. Άλσε ως τεους ούλς, γερίδα, νος άλσης πρεμιραρμάτ.